0: Αυρόρα.
1: Αυρόρα.
0: Turn. Turn. Turn on the radio. Yeah. Come on. Listen.